Σέβιε, μη φεύγοντα χρόνια δεν. Ποτέ δεν τη βρωσέ σονιάδα. Και η Ελίζα Μπέρτες.